0: Ξερνάτε κρυσιά.
1: Δυσκολουές η
2: Τρι-ΕΦΙΕΜΗ
3: Μισθούρα τζίγουλε.
0: Τρέχ.